0: είμαι και ο Ανέστα. Πού τη λόγω βαστέ εντάσσω.
1: Στα πίση, μίλα που τη λόγω 93. Ποιο σώνει. Είμαι FM Top 4.
2: You feeling good? Here now, M number 1.

0: όχι, πρέπει να μην είναι τόσο λογοτερούδια.
1: Α, πώς να είναι πλουσέτ.
0: Εγώ δεν ξέρω τι είναι.
1: Α, καλή το γύλα, τι είναι πλουσέτ.
0: Όχι, εγώ μην να πάσει, μην να σκρούν το στρόκο λογούμεν στο φάσο λογό. Α, ουλέκουε, ολμερίο, πρωτοκλό, είμαι ράχης στο σάιτ, ο Βάλλης έγινε που είναι δύο κλάδες, σάφε. Μην να πάσει όλα, σπέσω κρυπτώρα με το τέγγι λόγο. Που μας έσωσε, κοντσίλιο να μην γίνει και εγώ, που μας έσωσε να ράχης στο κόμμα που είχε, να σου σάφε τη δίκη. Να λόγω που την, ώστε όλα τα μήνυ, εξπέσω λίγα λεπτή κύριε Μερίδη, δεν λόγω. Όλοι θα γίνουν ορμάν τα διπράγμα ως εν, α, είδε λίγο να ράχης πλωτού πάθος.
1: Nice one. Thank you, Stradlo. Thank you, Mama. Sosa, anti-blimia around the country. Okay, good night, Leo.
0: Good night.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM να RM Neglo on the state of origin legend. Να γκέσιμ τα σολέμ Neglo, ούς I play.
1: Mine was game one, 2000.
2: Δίκλα μας, Λόρι Ντελίε.
3: Νόγα τέντη, Λόγια.
0: Όγα τα correct answer. By concert λοντρό, low winning prize. Η κάμι έκλο, Yumi FM. Yumi FM, state of origin, mastermind. In now on.

0: Πού την για ολογιού με FM, να άρεμ νέα γλώ, αν πλαστέιτο φορίτζεν λέτζεν. Να γκέσιμ τα σολέμ νέα γλώ, ούσα πλέα.
1: Μόι μας game one, 2000.
2: Δίκλα μας, λόρι τέλιε.
3: Νόγα τέντι, ζούκια.
0: Όγα τα κορέκτ ενσά, παγκόν σε λοντρό, λόγιν in price. Ή καμιέτ λόγιου με FM. Γιού με FM, state of origin, mastermind. Ή now on.

0: Πού την γιόλου, Γιούμι FM, να RM Neglo on the State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ Neglo, ούσα η πλέα.
1: Μόνο μου Game 1. 2000.
2: Δίτλα μας, δίτλα μας, λαούρι, τέλειε.
3: Να γάτε, εν τι ντροκέ.
0: Όγα τα correct answer, by concert lo draw, low winning prize. Ή καμιέτ λο Γιούμι FM. Γιούμι FM, State of Origin, Mastermind. Ή now on.